Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

tout est cambié. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει, να σου

σπίδας, ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επίδας. Όνειρα και δειμένη ήταν η επίδας, ελπίδα μου παραφορή ήταν η επίδας.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Έχω ανάγκη μια σου λέξη, μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο

0: σαν ζεστή.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: γευστικές αποδράσεις στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

0: Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από άλλο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει.

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανών θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο και έχω να

και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Άλλη ο δεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: ζήσανε κι αυτοί.
1: Ένα κειμένο άσο.
0: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε κι εσείς τον ηλεκτρικό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr, όπου, παιδιά μου, το radioliveri1.gr δεν είναι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά είναι και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει και φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Επίσης, δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και σήμερα το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Φυσικά μπορείτε να μου στείλετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας, να μου πείτε την καλημέρα σας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να μου πείτε ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στο Viber του σταθμού μας στο 697-2532-700 και να γίνουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω, διότι έχω σήμερα κάτι θέματα που το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε κοιλιακούς από τα γέλια, και επίσης είναι θέματα φωτιά.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδιά, εννοείται Έλικο Κίνου, καλημέρα και μαζί σου στο φως από Μαρίζα Ρίζου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, είναι τρίτη σήμερα, ο ήλιος έχει βγει στο μπαλκόνι μας, έχει και λίγο αεράκι έτσι να σπάσει λίγο τη ζέστη, αλλά σήμερα είναι μια άκρος καλοκαιρινή μέρα και αν δεν είστε ήδη στις παραλίες, αράξτε στη βεράντα σας, φτιάξτε το καφεδάκο σας, το δεύτερο καφέ, το τρίτο καφέ ενδεχομένως μπορεί μερικοί να έχουν ξυπνήσει από τις 6 βρε παιδί μου. Και καθίστε να απολαύσετε μαζί με εμένα, φυσικά, το μουσικό μας ξυπνητήρι εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Και καθώς εμείς είμαστε ήδη στον δεύτερο καφέ, η αλήθεια είναι, θέλω να σας πάω σε ένα θέμα με τον καφέ, διότι παιδιά μου, χωρίς καφέ δεν γίνεται ένα αυτό. Δεύτερον, δεν λειτουργεί το μυαλό. Τρίτον, ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, άμα δεν πιεις καφέ, είσαι σε μια ουδέτερη φάση. Είσαι σαν τα ζόμπι από το Walking Dead και μόλις πιεις το καφεδάκο σου, πετάς από τη χαρά σου. Βέβαια τώρα υπάρχουν και εκείνοι που προσπαθούν να κάνουν αποχή από τον καφέ. Μόνο που παιδιά μου, άμα κάνεις αποχή από τον καφέ, πώς θα ξυπνήσεις? Και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι τα όνειρά τους αλλάζουν με την αποχή από τον καφέ ή απλά δεν ξυπνάνε ποτέ. Και όταν λέω δεν ξυπνάνε ποτέ, εννοώ ότι μπορεί να είναι σαν εμένα που κοιμάμαι όρθιοι άμα δεν πιω καφέ. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Είναι κάποιοι που λένε ότι η μείωση της καφέινης είναι ουσιαστικά ισοδυναμή με την εμφάνιση ζωντανών και μερικές φορές τρομακτικών ονείρων. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν εγώ δεν πιω καφέ, άμα δεν πιω καφέ εγώ, από την αρχή της μέρας, σπάτων και κοιμηθώ μετά το μεσημέρι ή το βράδυ, θα δω τρομακτικά όνειρα. Κάπως έτσι εξηγούνται τα όνειρα που έβλεπα στο Λύκειο. Προσωπικά η πρώτη μου γνωριμία με τον καφέ ήταν κοντά στα 17, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, έβλεπα όμως παιδιά μου από το στρες και το άγχο, ξέρετε με τις εξετάσεις όλα αυτά, έβλεπα κάτι όνειρα εντελώς κουλά. Για παράδειγμα, σε ένα όνειρό μου με κυνήγαγε ένας σχιζοφρενής δολοφόνος με ένα ηλεκτρικό πριόνι στην σκεπή του σπιτιού μου. Πρώτα απ' όλα, τι μπαλαντέζα είχε. Να μου τι κάνει δώρο. Λοιπόν, και δεύτερον, στη σκεπή και δεν πέσαμε κάτω, εγώ που είμαι και ανισόρροπη, ήτανε λίγο περίεργο. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι μου από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε το καλοκαίρι μου από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά το καλοκαίρι από Διονύση Σκηνά, έτσι ένα δύο καλοκαιρινά υπέροχα φανταστικά τραγούδια, είναι δύο από τα αγαπημένα μου και αυτά, ναι. Και φυσικά να περάσω και στις πρώτες μου υπέροχες καλημέρες. Φυσικά καλημέρα και στο Σπύρο και στην Νικόλ που με ακούνε αυτή τη στιγμή και μου λένε «Οκ, καφές ίσον Άννα». Άμα ψάξετε λέει στο λεξικό τη λέξη καφές, δίπλα θα δείτε τη φωτογραφία της Άννας. Εντάξει, λίγο υπερβάλλεις. Δεν πίνω περισσότερους από δύο καφέδες τη μέρα πλέον. Αν και νομίζω πλέον σε μένα ο καφές έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκεί που πίνουμε καφέ για να μας κρατήσει ξύπνιους. Εγώ συνήθως όταν πίνω καφέ έτσι τα απογευματάκι κοιμάμαι σαν πουλάκι, δεν θα το έλεγα, σαν τούβλο πάλι θα το έλεγα. Πάντως κουλά όνειρα όταν πίνω καφέ το απόγευμα δεν βλέπω. Η αλήθεια είναι, και αν και δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει ευθέως τη μείωση της καφεΐνης με την ένταση των ονείρων, γνωρίζουμε σίγουρα ότι η καφεΐνη επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ύπνου και τα όνειρα. Όσοι κόβουν τον καφέ, να ξέρετε, συχνά αναφέρουν ότι σε λίγες νύχτες τα όνειρά τους γίνονται πιο ζωντανά ή παράξενα. Ναι, σημείωση για την Άννα, δεν κόβω τον καφέ. Εντάξει, δεν θέλω να βλέπω άλλα περίεργα όνειρα. Ευχαριστώ. Καλά, η αλήθεια είναι ότι κόψω δεν κόψω τον καφέ, μερικές ώρες τα όνειρά μου είναι αλλού. Δηλαδή, σενάρια ολόκληρα, και εγώ και η κολλητή μου, φανταστείτε. Και όχι μόνο αυτό, και η γιαγιά μου μερικές ώρες βλέπει κουλά όνειρα. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι όταν εξιστορούμε αυτά τα όνειρα, όλοι πεθαίνουν από τα γέλια, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν χρειάζεται να κόψετε την καφέινη για να δείτε πιο ζωντανά όνειρα και δεν χρειάζεται κιόλας να κάνουμε κάποιο πείραμα γι' αυτό. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν θέλω να κάνω αυτό το πείραμα γιατί θέλω να κοιμάμαι ήσυχα. Έχουμε ένα κακό, ότι όταν βλέπουμε πολύ ζωντανά ή περίεργα ή τρομακτικά όνειρα, δεν κοιμόμαστε καλά, βρε αδερφέ, πώς να το κάνουμε, γιατί να κόψω εγώ τον καφέ για να βλέπω πιο ζωντανά όνειρα και πιο τρομακτικά όνειρα. Άρα, ποιο είναι το διδακτικό μήνυμα του άρθρου? Φυσικά, μη κόψετε τον καφέ. Πάμε να ακούσουμε 30-40 από μέλισσες και φυσικά επιστρέφω.

30-40 ακούσαμε από Μέλισσες, εννοείται ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτό. Και καλημέρα να πω και στην Ελένη που έρχεται στην υπέροχη παρέα μας και μας λέει «Γεια, η Άννα λέει θα κόψει τον καφέ του Αγίου ποτέ». Ναι, του Αγίου ποτέ ανήμερα, στις 30 Φλεβάρι, όπως θέλεις πες το. Και τώρα που το είπες αυτό, μου θυμίζει κάτι άλλο εμένα. Στο το ότι αυτή η φράση του Αγίου ποτέ, του Αγίου ποτέ ανήμερα 30 Φλεβάρι, είναι φράσεις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς, αλλά και τα παιδιά, ας πούμε, πότε θα καθαρίσεις το δωμάτιό σου, του Αγίου ποτέ. Ή το παιδάκι που ρωτάει τη μαμά του, «Μαμά, πότε θα πάμε στην παιδική χαρά?» Αν είναι χειμώνας, το καλοκαίρι. Αλλιώς υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν πει του Αγίου ποτέ επίσης. Αλλά το ξέρετε ότι του Αγίου ποτέ δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το χρησιμοποιούν σε πάρα πολλές χώρες, όχι έτσι ακριβώς, όχι του Αγίου ποτέ. Λένε όμως κάποιες άλλες φράσεις, τις οποίες έχω συλλέξει, η αλήθεια είναι. Ναι, τις έχω συλλέξει εδώ πέρα και θέλω να πάμε λίγο να τις δούμε έτσι μία-μία, να δούμε πώς λέγεται του Αγίου ποτέ και σε άλλες χώρες του κόσμου. Φυσικά, πρώτα θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Καλομήρα, «Παίζεις» και φυσικά, εδώ είμαι.

Ρίζες ακούσαμε από την υπέροχη Καλομήρα και πάμε να δούμε πώς λέγεται στην Ισπανία το ποτέ. Εδώ έχουν μια πολύ ιδιαίτερη φράση, όταν οι βάτραχοι βγάλουν μαλλιά. Πώς είναι το όταν πετάει ο γάδαρος ή όταν πετάξει το, όταν τα γουρούνια θα πετάξουν και αυτά. Εδώ πέρα μας λέει όταν οι βάτραχοι βγάλουν μαλλιά. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, διότι όντως υπάρχει βάτραχος ο οποίος έχει τρίχωμα και λέγεται Hairy Frog ή Wolverine Frog. Έχει δύο έτσι ονομασίες. Οπότε το ποτέ των Ισπανών μάλλον είναι το πιο αδύναμο εδώ πέρα στην λίστα μας. Περνάμε στην επόμενη χώρα, όπου παιδιά μου, πάμε εδώ πέρα στη Γαλλία, όπου οι Γάλλοι στοχοποιούν τις κότες. Ναι, λένε όταν οι κότες βγάλουν δόντια. Τι να σας πω, δόντια η κότα, γιατί στοχοποιείτε τις κότες, σας παρακαλώ Γάλλοι. Εγώ τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το ράμφο τσιμπάει περισσότερο από ότι αν είχε δόντια η κότα, οπότε δεν βγάζει και πολύ νόημα, για μένα τουλάχιστον. Αφήστε τα ζωάκια τα κακόμοιρα ήρεμα. Μία ο βάτραχος, μία η κότα. Και από τα ζωάκια έτσι της ξηράς πάμε και στα θαλάσσια, όπου στη Ρωσία, ναι, περνάω στη Ρωσία, έχουνε το όταν η καραβίδα σφυρίξει στο βουνό. Δεν έχω συναντήσει ποτέ καραβίδα στο βουνό και σίγουρα όσες καραβίδες έχω δει δεν σφυρίζουνε. Τα όνειρά μου όταν έχω φάει κάτι βαρύ για βράδυ, τι σας έλεγα πριν για τα όνειρα... αυτό ακριβώς. Στη Ρωσία όταν λένε ποτέ, μάλλον το εννοούν με όλη τους την ψυχή και εμένα μου θυμίζει το τραγούδι «Ποιος είδε φάρο στο ψιλωρίτη, στην Ελασσόνα λευκό πανί και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξάνθη κομωτινή». Τι να σας πω, πραγματικά. Πάμε εμείς να ακούσουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά επανερχόμαστε να δούμε πώς λένε το ποτέ και σε άλλες χώρες.

Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εμείς θα πάμε λίγο πιο μακριά βέβαια, η αλήθεια είναι. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις χώρες του κόσμου. Πάμε λίγο στη Ρουμανία, όπου το ποτέ εκεί πέρα λέγεται στο Πάσχα των Αλόγων. Ναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου βέβαια. Και μάλιστα ρώτησα το ChatGPT γιατί λένε το ποτέ τους έτσι. Και μου απάντησε τα άλογα είναι ζώα και τα ζώα δεν συνηθίζουν να γιορτάζουν το Πάσχα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω κάπου εγώ με το ChatGPT, οπότε respect. Εδώ το δικό μας Πάσχα για μας τους ανθρώπους είναι λίγο ζουλού η φάση. Φανταστείτε το δηλαδή για τα ζωάκια. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αίγυπτο που το ποτέ τους είναι όταν δεις τον λοβό του αυτιού σου. Στην Αίγυπτο δεν πηγαίνουν στον οριλά. Δεν έχουν οριλά στην Αίγυπτο. Δεν κοιτάνε τα αυτάκια τους. Περίεργο. Ούτε καθρέφτες έχουνε. Είναι πάντως από τα πιο δημιουργικά και από τα λίγα που δεν χρησιμοποιούν ζωάκια. Βέβαια, άμα το πάρουμε με την κυριολεκτική έννοια και εμείς ζωάκια είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, καταλάβατε. Και πάμε στα πιο γνώριμα. Πάμε στην Αγγλία, όπου το ποτέ τους είναι όταν πετάξουν τα γουρούνια. Στην Ιταλία, όταν πετάξει ο γάιδαρος. Και στη Φιλανδία, όταν πετάξουν οι αγελάδες. Γενικά, όταν βγάλουν φτερά τα ζωάκια. Ναι. Σε άλλες χώρες βέβαια, Αρμενία και Γεωργία, συγκεκριμένα υπάρχουν τα ίδια ζωάκια, αλλά με σκαρφάλωμα σε δέντρο. Πιο χαμηλά ο πύχης. Τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα. Εμείς έχουμε να ακούσουμε φυσικά Ζόζεφιν, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, και επιστρέφω.

0: в тому.
1: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από την Josephine, πάμε να δούμε και τις τρεις τελευταίες χώρες που έχω βρει εγώ εδώ πέρα. Όπου, παιδιά μου, πάμε μια βόλτα από το Πακιστάν, όπου λένε όταν ο ουρανός κατέβει στη γη. Εμένα αυτό μου θυμίζει Αστερίξ και Οβελίξ, που το μόνο πράγμα που φοβόντουσαν είναι να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Πόσοι το θυμάστε? Όχι, πείτε μου. Σπάνια εκπροσώπηση εδώ πέρα, μου αρέσει η ποιητικότητα που έχει. Εντάξει, από κοντά και το όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση που λένε στην Κίνα και στην Ινδία, εντάξει, είναι λίγο το ίδιο τώρα που το σκέφτομαι. Βέβαια, όταν ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, εμείς έχουμε ένα τραγούδι που το λέει αυτό, δεν έχουμε? Όχι, έχουμε ένα τραγούδι που το λέει, θα κάτσω λίγο να το ψάξω. Ναι, το λέει ο Μαζονάκης, όταν θα κάνει τον ήλιο να τύλει από τη Δύση, παντού στα μάτια του γραμμένη λέξη θλίψη. Τέλεια, το βρήκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μονόλεπτο «Ζούμε υγιεινά» από το Radio Oliveriana και φυσικά έρχομαι.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Radio Oliveri 1. Radio Oliveri
3: 1. Ζούμε υγιεινά στο Radio Oliveri 1 102,2 FM.

0: για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Και αφού μας άνοιξε την όρεξη το Zoom Gin από το Radio Liberty 1, εγώ αυτή τη συνταγή ήθελα να τη φτιάξω. Πάμε να δούμε πώς λένε το ποτέ στην Γερμανία και στην Ολλανδία. Κοιτάξτε, όταν το Πάσχα και οι Πεντηκοστοί πέσουν την ίδια μέρα. Μου αρέσει γιατί στην πραγματικότητα λέει του Αγίου ποτέ, αλλά με περισσότερη δημιουργικότητα. Όχι, μ' αρέσει, οκ. Okay. Και κλείνουμε με την Ουγγαρία, όπου λέει όταν ρίξει κόκκινο χιόνι. Ναι. Εντάξει, τι να σας πω, κόκκινο χιόνι δεν έχει τύχει ποτέ να ρίξει, οπότε εγώ επιφυλάσσομαι, διότι έχουμε τη λάσπο βροχή, όπου ρίχνει ουσιαστικά λάσπη, οπότε μπορεί κάτι παραπλήσιο, ξέρω εγώ ποτέ, τόσο έχουν δει τα ματάκια μας, να ρίξει και χιόνι με βροχή, χιόνι με λάσπη. Τι να σας πω, έχω δει πάρα πολλά πράγματα, πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο, εγώ σε αυτό επιφυλάσσομαι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, φυσικά καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί και μία μέρα θα έρθεις από Ονειράμα. Και θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θεματάκι το οποίο μου το στείλατε πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα η πρώτη που έκοψε το νήμα με το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί ξέρετε ότι το Feng Shui είναι από τα αγαπημένα μου θέματα εδώ πέρα στο μουσικό ξυπνητήρι, είναι η Σοφία. Λοιπόν, το σημερινό θέμα με το Feng Shui έχει θέμα τους καθρέφτες και πού μπορούμε να βάλουμε τον καθρέφτη για να έχουμε πλούτο, ευημερία και χαρά στην ζωή μας, τύχη, τα λοιπά. Τι να σας πω, για το Feng Shui οι καθρέφτες κατέχουν πολύ σημαντική, έτσι, σημαντικό βάθρο, είναι πολύ ψηλά και μας λέει 6 ιδανικά μέρη για να βάλουμε τους καθρέφτες. Το πρώτο από αυτά είναι στο μπάνιο. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ Feng Shui που μας αφήνεις να έχουμε ένα καθρέφτη στο μπάνιο, γιατί πραγματικά δεν γίνεται να πλύνεις το πρόσωπό σου άμα δεν βλέπεις το πρόσωπό σου, η αλήθεια είναι, δεν γίνεται αυτό. Πώς να το κάνουμε? Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι και επιστρέφω. Έχουμε πολλά να πούμε εδώ πέρα για αυτό το άρθρο.

0: αρχές καλοκαιριού ακούσαμε από την υπέροχη Τάμτα και πάμε εμεί σιγά σιγά να δούμε εδώ πέρα να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά το Feng Shui που μας αφήνει να έχουμε καθρέφτες στα μπάνια μας. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει, λέει, πάρα πολύ στη φωτεινότητα του χώρου, να φαίνεται το δωμάτιο έτσι πιο μεγάλο. Τι να σας πω, παιδιά μου, χωρίς καθρέφτη στο μπάνιο δεν γίνεται, γιατί πρώτα απ' όλα θες να κοιταχτείς να δεις άμα έχεις ξυπνήσει σαν τον Ταρζάν, διότι εμένα το μαλλί μου, δεν ξέρω, τσακώνεται με το κεφάλι μου στον ύπνο μου και ξυπνάω σαν τον Ταρζάν κάθε πρωί. Τι να σας πω. Ένας ακόμα χώρος, ο οποίος είναι τέλειος για καθρέφτη, είναι στην τραπεζαρία, διότι πάντα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου όταν τρώω. Εδώ το Feng Shui αρχίζει εμένα να με δουλεύει, διότι παιδιά μου δεν νομίζω ότι είναι τέλεια ιδέα να έχεις έναν καθρέφτη στην τραπεζαρία σου. Εντάξει, από τη μία είναι ένας τρόπος να βελτιώσεις τον τρόπο που τρως το φαγητό σου, έτσι savoir vivre, αυτό που λένε και στην Γαλλία, να τρως πιο κόσμια. Τώρα εγώ δεν θα ήθελα βέβαια να βλέπω τον εαυτό μου να χλαπακιάζει την μακαρονάδα μου, να βλέπω απέναντι δηλαδή από το τραπέζι στον καθρέφτη εμένα να χλαπακιάζω τη μακαρονάδα μου. Συγγνώμη, δεν θα το ήθελα. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επανέρχομαι, διότι πραγματικά, εντάξει, το επόμενο βγάζει λίγο νόημα, αλλά τα υπόλοιπα παρακάτω όχι και τόσο με το Feng Shui.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

δύο μάτια μπλε ακούσαμε από Going Through και Πάνω Κιά Μου, και πάμε παιδιά μου να δούμε πού αλλού μπορούμε να βάλουμε τους καθρέφτες μέσα στο σπίτι που μας αφήνει το Feng το Shui να βάλουμε τους καθρέφτες για να έχουμε περισσότερη τύχη και ευημερία και να μας έρχονται τα χρήματα βροχή. Ένα από αυτά τα μέρη είναι στο σαλόνι και συγκεκριμένα δίπλα στο παράθυρο. Εντάξει, είναι καλή ιδέα για aesthetic φωτογραφίες, έτσι να κοιτάς τον καθρέφτη και δίπλα σου να είναι το παράθυρο για να βλέπεις έξω τον κήπο σου. Εντάξει, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Και εμείς είχαμε καθρέφτη στο σαλόνι. Δεν ξέρω γιατί τον βγάλαμε βέβαια. Αλλά ναι, okay, εκεί να το καταλάβω. Θέλεις και κάπως να γεμίσεις τους τοίχους. Εντάξει, το δέχομαι. Το να τοποθετούμε όμως καθρέφτες σε μικρές γωνίες, γιατί? Εδώ πέρα το Feng Shui μας λέει να τοποθετούμε καθρέφτες σε μικρές γωνίες στο σπίτι για να κυλάει η ενέργεια σωστά. Είναι αυτό, θυμάστε που σας είχα πει με το Feng Shui ότι για να ρέει η ενέργεια στον χώρο δεν πρέπει να έχουμε γωνίες στο σπίτι μας και να είναι στρογγυλά όλα. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει με τους καθρέφτες. Και να έχουμε εμείς τώρα σε ένα δωμάτιο 4 καθρέφτες, έναν σε κάθε γωνία του δωματίου. Πω πω, δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνεται όταν έχουμε και παράθυρο σε αυτό το δωμάτιο. Γίνεται η διάθλαση του φωτός. Παναγιά μου, δεν γλιτώνει την τύφλωση με τίποτα. Και φυσικά μπορείτε να τοποθετήσετε τους καθρέφτες σε όποια πλευρά θέλετε, διότι είτε ο καθρέφτης κοιτάει το βορρά, είτε το νότο, είτε την ανατολή, είτε τη δύση, είναι μια χαρά, είναι καλό, ρέει η ενέργεια πάρα μα πάρα πολύ. Τι να σας πω, έτσι μου λέει εδώ μέσα το άρθρο τουλάχιστον, ουσιαστικά σε όλο το σπίτι, αν μπορείτε να ντύσετε το σπίτι σας με καθρέφτες, είναι ok. Βέβαια μετά, άμα έχετε ντύσει όλο το σπίτι με καθρέφτες, ναι, θα πρέπει να κοιταχτείτε λιγάκι, διότι εκεί παραπέμπουμε σε μανία της μητριάς της Χιονάτης που είχε θέματα με τους καθρέφτες και έλεγε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες?» αν σας μιλήσει ο καθρέφτης, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το να ντύσεις όλο το σπίτι σου με καθρέφτες είναι απλά ωραίο πάθη. Τώρα βέβαια αν σας μιλήσει, εκεί δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το άρθρο για τους καθρέφτες με το Feng Shui, από τα αγαπημένα μας θέματα εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι. Τι να σας πω, εγώ από όλα αυτά στο μπάνιο και στο σαλόνι το καταλαβαίνω. Στα υπόλοιπα μέρη, όπως τραπεζαρία, να με βλέπουν οι άλλοι να τρώω, όχι, ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε παρέα από Ευαγγελία και φυσικά έρχομαι διότι έχει έρθει και η ώρα για τα ζωδιάκια μας.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ευαγγελία Παρέα, πάμε εμείς όλοι μαζί παρέα να δούμε και τα ζωδιάκια μας. Λοιπόν, επειδή έχουμε τετραγωνάκι σήμερα και είναι ok τα τετράγωνα για την εξέλιξή μας, γινόμαστε Raichu, γινόμαστε Charizard, γινόμαστε Onyx, γινόμαστε όλα τα Pokémon. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εφοδιαστείτε με παγωτό, με τούρτα, με ένα ταψί σοκολατόπιτα δίπλα σας και πάμε να δούμε τι λένε τα ζωδιάκια μας εδώ πέρα. Ξεκινάμε φυσικά με τους κρύους, όπου η Τρίτη λίγο σας επηρεάζει έντονα μέσα από την όψη της Σελήνης από το Ζυγό, σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον Καρκίνο. Αυτό τι κάνει, δημιουργεί στιγμές ένταση στην επικοινωνία και σε κάποιες επαφές σας προσωπικές που έχετε μες τη μέρα. Οπότε καλείστε να διαχειριστείτε λίγο πιο προσωπικά και πιο προσεκτικά τον τρόπο που εκφράζεστε λίγο με τα άτομα που είναι κοντά σας. Δηλαδή, θέλω να κινηθείτε με ψυχραιμία, θέλω να χαλαρώσετε και άμα νιώσετε μέσα στην ημέρα ότι νευριάζετε, θέλω να μου πάρετε βαθιές ανασούλες. Στα αισθηματικά σας έχετε μία κάποια συνεννοησία μέχρι το μεσημέρι με το τέρι σας, αλλά μην ανησυχείτε, είναι μόνο μέχρι το μεσημεράκι. Αργότερα θα περάσετε έτσι και πιο ήσυχες στιγμές με το τέρι σας και όσον αφορά εδώ πέρα τους μόνους. Έρχεται μία συζήτηση με ένα άτομο, το οποίο σας ενδιαφέρει, αλλά λίγο σας μπερδεύει, λίγο πρέπει να μυρίσετε τα νύχια σας να δείτε αν ενδιαφέρετε. Θα είναι λίγο μπέρδεμα η μέρα για τους αδέσμευτους. Πάμε και στα επαγγελματικά, όπου μπορεί να έχετε κάποιες μικρές καθυστερησούλες, διαφορετικές απόψεις και καλείστε να αποφύγετε παρορμητικές αποφάσεις. Τώρα εγώ σας έλεγα απλά κινηθείτε με στρατηγική και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, διότι μπορεί να σας σώσει. Για ψώνια δεν μας λέει, αλλά εφόσον θα υπάρξουν κάποιες μικρές καθυστερησούλες, εγώ θα σας έλεγα έρευνα αγοράς για σήμερα. Τώρα τα ταυράκια, η σημερινή έτσι εικόνα των άστρων επηρεάζεται φυσικά από το τετραγωνάκι και φέρνει κάποιες εσωτερικές εντάσεις. Τα έχετε βάλει με τον εαυτό σας εσύ σήμερα, με τις ισορροπίες μέσα σας, δυσκολεύεστε έτσι να κρατήσετε τον εαυτό σας σε μία αλφα ισορροπία. Δεν μου λέει αν πέφτετε ή όχι, εσείς έχετε το νου σας, μη πέφτετε κάθε τρεις και λίγο σαν εμένα. Η ημέρα σας σωθεί να δείτε λίγο πιο καθαρά έτσι κάποια θέματα που σχετίζονται με συνεργασίες και άμα κινηθείτε με σταθερότητα και ρεαλισμό, θα βρείτε λύσεις που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Τέλεια! Τα αισθηματικά σας τώρα επηρεάζονται από μια πιο εσωστρεφή διάθεση. Δηλαδή, έχετε κλειστεί λίγο στον εαυτό σας. Οπότε οι αδέσμευτοι καταλαβαίνετε ότι δεν θα βρείτε σήμερα το άλλο σας μισό, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάτσετε να μιλήσετε με τον εαυτό σας και να δείτε τι πραγματικά θέλετε. Τώρα οι δεσμευμένοι, θα υπάρξουν κάποιες μικροεντάσεις σήμερα με το τέρι σας, αλλά όπως είπα και πριν είναι μόνο μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα είστε ελεύθεροι να πάτε και για μπάνιο, να πάτε και μία βόλτα, να κανονίσετε κάποιο ταξιδάκι μέσα στο καλοκαίρι μαζί ή απλά να περάσετε ήσυχα το βράδυ σας. Στα επαγγελματικά, τώρα σήμερα απαιτείται προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς η όψη της ημέρας μπορεί να φέρει παρερμηνίες, βιαστικές κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν και θα τα κάνουν λίγο σαλάτα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, διότι παιδιά μου, έρχεται και μία πρόταση το απογευματάκι που μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα από ό,τι αρχικά φαινότανε. Εγώ τι θέλω από σας? Υπομονή και ψυχραιμία, διότι η υπομονή λειτουργεί υπέρ σας.
διδυμάκια μου, η σημερινή όψη της Ελλήνης τώρα στο τετραγωνάκι ενεργοποιεί λίγο τον τομέα της σκέψης και της επικοινωνίας, φέρνοντας έντονη κινητικότητα και πιθανές παρεξηγήσεις. Ψυχραιμία θέλω και από σας, φάτε ένα παγωτάκι. Η τρίτη σας σωθεί να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο που μιλάτε και εκφράζεστε σε συγκεκριμένα έτσι πρόσωπα και πόσο μάλλον σε σημαντικά πρόσωπα. Αν διατηρήσετε λοιπόν καθαρό μυαλό, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από συζητήσεις και επαφές, οπότε χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Στα αισθηματικά σας τώρα, η ημέρα δημιουργεί μια έντονη ανάγκη για επικοινωνία, έτσι λειτουργεί κάπως υπέρ σας αυτό, διότι θα μιλήσετε με το τέρι σας και μπορεί να βρείτε και λύσεις σε κάποια πραγματάκια που σας είχαν προβληματίσει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα η αδέσμευτη μία γνωριμία σας ενθουσιάζει αλλά και σας προβληματίζει ταυτόχρονα, διότι εσείς λίγο βιάζεστε. Καλέ, δώστε λίγο χρόνο να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η γνωριμία και για Στέφανα πάτε από του χρόνου, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ναι, μερικές φορές ο δίδυμος είναι άντρα, θέλω τώρα τον εθέλω. Λοιπόν, χαλαρά δίδυμάκια μου, χαλαρά. Στα επαγγελματικά σας, η ημέρα απαιτεί συγκέντρωση καθώς παρερμηνίες σε συζητήσεις μπορεί να δημιουργήσουν έτσι κάποιες καθυστερησούλες σε project, λίγο να αργήσει κάποια πληρωμή, τι να σας πω, λίγο να μου αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και λίγο υπομονή θέλω να μου έχετε και όλα έρχονται. Και αν έχουμε υπομονή και ψυχραιμία, θα πούμε στο τετράγωνο, μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι, που θα μας τραγουδήσει τώρα η Έλλη Κοκκίνου.

Ακούσαμε σόρι από ελικοκίνου, τραγούδι που αφιερώνουμε στο τετράγωνο σήμερα, διότι φέρνει λίγο κάποιες ασυνεννοησίες, και περνάμε φυσικά, εννοείται, και στα καρκινάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η σημερινή αστρολογική επιρροή από τη Σελήνη με το τετραγωνάκι δημιουργεί και σε εσάς σε έτσι μια κάποια πίεση. Νιώθετε τα συναισθήματά σας ότι βράζετε λιγάκι, έχετε λίγο θυμό. Δημιουργεί γενικά μια εσωτερική πίεση και αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί έτσι να έχετε κάποιες διαμάχες σήμερα με κάποια άτομα που είναι πολύ κοντά σας, και σίγουρα όλες οι επικοινωνίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Μην αφήσετε την παρόρμηση να καθορίσει τις αντιδράσεις σας. Θέλω λίγο ψυχραιμία και από σας, και φάτε και ένα παγωτάκι, μία σοκολατόπιτα, έτσι μία τούρτα παγωτό, να γλυκαθείτε. Στα αισθηματικά σας τώρα, η ημέρα σας κάνει λίγο πιο απαιτητικούς από το τέρι σας εσάς τους δεσμευμένους, οπότε θέλω λίγο να σκεφτείτε λίγο πιο ψύχρεμα, πιο χαλαρά, και να περάσετε ήρεμες στιγμές το απογευματάκι που θα ηρεμήσετε λίγο από το τετράγωνο με το τέρι σας. Και άμα είστε ελεύθεροι, έρχεται το παρελθόν, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει». Έρχεται, παιδιά μου, το παρελθόν, χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Τζα, γύρισα». Στα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα φέρνει λίγο κάποια πιεσούλα στην επικοινωνία και στην ανάγκη για προσεκτικούς έτσι χειρισμούς. Πρέπει σήμερα να προσέξετε πολύ τις λεπτομέρειες, και δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να υπογράψετε συμβούλια, εκτός άμα τσεκάρετε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικά τους όρους. Τώρα οικονομικά, είναι προτιμότερο να κρατήσετε στάση αναμονής πριν κάνετε κινήσεις. Οπότε έρευνα αγοράς και ο καρκίνος. Με τόσες πιέσεις και έντονα έτσι συναισθήματα, θα πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν μαζί με τους λίοντες, όπου η σημερινή όψη της Σελήνης με το τετραγωνάκι εδώ πέρα, λιονταράκια μου, σας βάζει σε μια διαδικασία έντονης κοινωνικής κινητικότητας, αλλά και μικρών επικοινωνιακών τριβών. Γενικά η μέρα σας σωθεί να πάρετε θέση σε θέματα που αφορούν φίλους, συνεργάτες, αλλά προσοχή στον τρόπο που εκφράζεστε. Μερικές φορές έχετε υπερβολικό πάθος. Η αλήθεια είναι όταν θέλετε να υπερασπιστείτε κάποιον. Τώρα εγώ θα σας πω σήμερα διπλωματία, παιδιά μου, διότι η διπλωματία θα σας ανοίξει και δρόμους, αρκεί να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σας να έχετε τον έλεγχο μπορεί να δημιουργήσει στιγμές έντασης με το τέρι σας για εσάς τους δεσμευμένους, οπότε προσπαθήστε να ακούσετε περισσότερο και να μην επιβάλλετε τη γνώμη σας. Το έχουν αυτό λίγο οι λέοντες, λίγο ελάχιστα. Όσο πατάει ο ελέφαντας. Όχι, εντάξει, αλλά το έχουν λιγάκι. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία σας ενθουσιάζει, αλλά σας κάνει να βιάζεστε λιγάκι συναισθηματικά, σαν τους διδύμους. Άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω. Βρε αγάπες μου, βρε καλά μου παιδιά, δώστε λίγο χρόνο να εξελιχθεί το πράγμα. Στα επαγγελματικά τώρα, η μέρα φέρνει ευκαιρίες για προβολή, αλλά και ανάγκη για προσεκτική διαχείριση λόγου και υποσχέσεων. Μην εμπλακείτε σε αντιπαραθέσεις, όπως προείπαμε, και οικονομικά είναι καλή στιγμή για να επανεξετάσετε σχέδια και όχι για ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Δηλαδή, άμα θέλετε να πάρετε ένα ψυγείο,
Περιμένετε την αυριανή μέρα καλύτερα. Αλλά για ένα καπέλο, τώρα εντάξει, μπορείτε να πάτε να αγοράσετε ένα καπέλο. Άντε και ένα μαγιό. Άντε και μία τσάντα θαλάσσης. Δηλαδή, άμα το θέλετε πολύ, μπορείτε να το πάρετε. Όπως μας λέει εδώ ο Ακύλας, πάρ' το, στο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Πάρ το ακούσαμε από Ακύλα, οπότε άμα θέλεις κάτι απλά πάρ το, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα. Μπορείτε λοιπόν να αγοράσετε κάτι άμα θέλετε, ας πούμε, να βγείτε στην παραλία και να κάνετε εντύπωση. Εντάξει, για ψυγείο δεν είναι η μέρα, αλλά είναι για παρέο. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικούλι, εμείς θα πάμε τώρα και φυσικά θα επιστρέψω, διότι έχουμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια να δούμε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Δεν σας κράτησα πολύ σε αγωνία. Πάμε να δούμε τα παρθενάκια μου σήμερα με το τετράγωνο τι θα γίνει. Λέει ότι το τετράγωνο σήμερα για τα παρθενάκια ενεργοποιεί ζητήματα που σχετίζονται με στόχους και πρακτικές αποφάσεις. Δημιουργεί αυτό μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Εντάξει, αυτό δεν είναι και το πιο δυνατό σας χαρτί, να κρατάτε ισορροπία ανάμεσα στη λογική και στο πώς νιώθετε, το ξέρουμε αυτό, παρθένος είμαι. Η τρίτη λοιπόν σας καλεί να δείτε πιο καθαρά τις ισορροπίες σε συνεργασίες και να μην παρασυρθείτε από βιαστικά συμπεράσματα. Γενικά, αν κινηθείτε με πειθαρχία, θα καταφέρετε να σταθεροποιήσετε σημαντικές υποθέσεις. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει ανάγκη για περισσότερη κατανόηση και λιγότερη κριτική. Το έχετε αυτό λιγάκι. Το τέρι σας, εντάξει, σήμερα μπορεί να πιεστεί άμα το κριτικάρετε πολύ και να υπάρχουν τριβές. Οπότε αυτό δεν το θέλουμε, οπότε φάτε μία παστούλα. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, έρχεται μία γνωριμία που σας κάνει λίγο να αναλύετε υπερβολικά τα δεδομένα. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε, η ελεύθερη παρθένη. Δεν χρειάζεται να υπερανελύουμε τα πάντα. Τα λέω για να τα ακούσω εγώ. Λοιπόν, στα επαγγελματικά τώρα η μέρα είναι απαιτητική, αλλά είναι και παραγωγική. Οπότε αν διαχειριστείτε σωστά την πίεση, όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα οικονομικά, αποφύγετε, λέει, βιαστικές αποφάσεις και ελέγξτε λίγο καλύτερα τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείτε κάπου. Okay, θα το έχουμε στα υπόψη μας. Τώρα περνάμε στους ζυγούς, όπου το τετραγωνάκι εδώ πέρα με τον Ερμή από τον καρκίνο και τη σελήνη στο ζώδιό σας βρίσκεστε στο επίκεντρο έντονων επικοινωνιακών εξελίξεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η τρίτη σας φέρνει μπροστά σε αποφάσεις που απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, οπότε είναι η μέρα να κάνετε το όνομά σας πράξη. Η ψυχραιμία σας είναι το ισχυρότερό σας εργαλείο σήμερα και να ακούτε τη διαίσθησή σας. Στα αισθηματικά, έχετε ανάγκη για αρμονία, αλλά λίγο σήμερα η κατάσταση δοκιμάζεται από μικρές εντάσεις ή διαφορετικές απόψεις που έχετε με το τέρι σας. Εγώ θα σας πω να αποφύγετε την τάση να νευριάζετε με το παραμικρό και να συζητήσετε ήρεμα με το τέρι σας, φάτε και μία παστούλα, ένα παγωτάκι, ό,τι σας βοηθάει και πάρτε μου βαθιές ανασούλες. Πάμε μαζί, εισπνοή, εκπνοή και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μία γνωριμία που από τη μία θα σας ενθουσιάσει πάρα μα πάρα πολύ, αλλά και θα σας προβληματίσει λιγάκι, διότι δεν ξέρετε αν αξίζει να επενδύσετε συναισθηματικά. Εγώ θα σας πω, δώστε χρόνο παιδιά μου, να εξελιχθεί λιγάκι το πράγμα και βλέπετε πώς θα ξετυλιχτεί το κουβάρι, ας το πούμε. Στα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα απαιτεί προσεκτική διαχείριση συνεργασιών και λόγου. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές παρεξηγήσεις ή διαφορετικές ερμηνείες συμφωνίες. Μη βιαστείτε να πάρετε ακόμα αποφάσεις για οικονομικά ζητήματα. Και αν διατηρήσετε διπλωματική προσέγγιση, μπορείτε να αποφύγετε εντάσεις και να σταθεροποιηθείτε. Εγώ θα σας πω ότι το όνομά σας είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Ζυγίστε τα, ισορροπήστε. Βασίλη Δήμα θα ακούσουμε στο τραγούδι του «Ραγίζει η καρδιά μου» και φυσικά παιδιά μου μείνετε συντονισμένοι, έχουμε κι άλλα ζωδιάκια να δούμε.

Τραγίζει η καρδιά μου, ακούσαμε από τον Βασίλη Δήμα και πάμε σιγά σιγά εμείς εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται με το τετράγωνο και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Φυσικά περνάμε στους πολύ αγαπημένους μας σκορπιούς, όπου φίλε μου σκορπιέ, η όψη της σημερινής έτσι αστρολογικής πρόβλεψης για εσάς, το πω έτσι πιο ωραία, σας φέρνει σε μία πιο εσωτερική και παρατηρητική κατάσταση, όπου καλείστε να διαχειριστείτε προσεκτικά όσα δεν λέγονται, αλλά υπονοούνται. Η Τρίτη μπορεί να φέρει παρασκηνιακές συζητήσεις, πληροφορίες που χρειάζονται επιβεβαίωση πριν αποδεχτείτε το οτιδήποτε. Βέβαια, αποφύγετε λίγο την καχυποψία και κρατήστε ισορροπία λίγο στις αντιδράσεις σας, είστε λίγο παρορμητικά παιδάκια. Στα αισθηματικά σας, η ημέρα φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και τάση για εσωτερικές ανασφάλειες. Οπότε μπορεί να νιώσετε ότι χρειάζεστε περισσότερη επιβεβαίωση από το τέρι σας ή δεσμευμένη. Εγώ θα σας πω ότι η ειλικρινή κουβέντα τα λύνει όλα με το τέρι σας. Εμπιστοσύνη θέλουν παιδιά οι σχέσεις και ειλικρινές συζητήσεις. Τώρα, αν είστε μόνοι, έρχεται μία γνωριμία που σας μαγνητίζει, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη. Εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Δεν μυρίζετε τα νύχια σας, δίνετε χρόνο να εξελιχθεί το πράγμα. Στα επαγγελματικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες και σε πληροφορίες που μπορεί να μην είναι πλήρως ξεκάθαρες. Αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και μην εμπιστεύεστε εύκολα ότι ακούτε ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Οικονομικά τώρα, καλύτερα σήμερα να μην κάνετε πολλές αγορές, να κάνετε όμως μία έρευνα αγοράς για αύριο που μπορεί να πάτε για ψώνια, να μην ξέρετε τι θα αγοράσετε πρώτα. Εννοείται. Το ξωτάκια μου γλυκά και αγαπημένα, ήρθε η ώρα σας. Για εδώ στα ζώδια αναφέρομαι, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Η σημερινή όψη της Σελήνης με το τετραγωνάκι σας φέρνει μπροστά σε έντονες συζητήσεις, οπότε θέλω λίγο να ηρεμήσετε, διότι χρειάζεται μέτρο για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Αν επιλέξετε διπλωματία αντί για αυθορμητισμό, θα καταφέρετε να επηρεάσετε θετικά τις εξελίξεις. Στα αισθηματικά σας, η ανάγκη σας για ελευθερία μπορεί να φέρει μικρές αποστάσεις με το τέρι σας, οπότε χαλαρώστε, αποφύγετε τις υπερβολές και δώστε χώρο στον διάλογο. Τώρα, αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον θα σας ενθουσιάσει ευχάριστα και, παιδιά μου, θα έχει καρμική αύρα. Στα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα φέρνει κινητικότητα και ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες, αλλά και ανάγκη για προσεκτική επικοινωνία. Μην υποτιμάτε τις λεπτομέρειες και όσο για τα οικονομικά, αποφύγετε ρίσκα και βιαστικές επενδύσεις, καλύτερα σήμερα να κινηθείτε πιο οργανωμένα. Ίσον έρευνα αγοράς.

Τρελή ιδέα ακούσαμε από Πάνο Καλλιδί, την υπέροχη μου καλημέρα να πω φυσικά και στη Μαρία Αναστασοπούλου και στην Κατερίνα Περήφανου. Και εδώ πέρα μου έχει στείλει η Μαρία Αναστασοπούλου ένα υπέροχο μήνυμα. Καλημέρα, μου λέει, τέλεια εκπομπή και σήμερα. Μου λέει ότι κάποια στιγμή μπορώ να αλλάξω και την σειρά των ζωδίων, να αρχίζω από το τέλος. Ωραία ιδέα, κάποια στιγμή θα σας κάνω και αυτή την έκπληξη. Έκλειψη πήγα να πω, έκλειψη θα έχουμε σύντομα το μεταξύ. Τέλεια. Πάμε να δούμε και τους εγώ καιρούς τώρα. Η Σελήνη, λέει, στο ζυγό σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον καρκίνο δημιουργεί μια κάποια πιεσούλα. Οπότε, παιδιά μου, ξέρετε από τώρα τι σημαίνει αυτό. Παγωτάκι στην κατάψυξη να το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, η Τρίτη σας καλεί να διαχειριστείτε με ψυχραιμία ευθύνες και να αποφύγετε συγκρούσεις με πρόσωπα κύρους ή με άτομα της οικογένειάς σας. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά σωστή οργάνωση, σωστή οργάνωση θα βρει τις λύσεις. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα σας βρίσκει λίγο πιο αποστασιοποιημένους, λίγο πιο πολύ έτσι των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων. Αλλά μην ανησυχείτε, πρέπει λίγο απλά να ισορροπήσετε με καριέρα και προσωπική ζωή. Μην νιώθει και το τέρι σας παραπονεμένο, έτσι λίγο παραμελημένο δεν κάνει. Πάρτε το τέρι σας, βγείτε για ένα περίπατο στη φύση, στην παραλία. Κάντε ένα περίπατο το βράδυ, έτσι που έχει κλείσει και ο κάραβος, να πιείτε ένα κοκτέιλ. Τέλος πάντων, τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μία γνωριμία που δεν σας συγκινεί, αλλά σας προκαλεί έτσι κάποια συναισθήματα τα οποία θέλετε να εξερευνήσετε. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα είναι απαιτητική αλλά παραγωγική αν διαχειριστείτε σωστά το χρόνο σας. Πιθανές παρερμηνίες μπορεί να υπάρξουν, αλλά από σας τι θέλω εγώ? Ψυχραιμία. Οικονομικά. Αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και κρατήστε συντηρητική στάση. Πηγαίνετε μου για μια έρευνα αγοράς και μη προβείτε τώρα σε αγορές εκτός και άμα θέλετε κάποιο καινούριο μαγιό. Εκεί πέρα εντάξει πάω πάσο. Υδροχόη μου, η σημερινή όψη της Σελήνης από το ζυγό σε τετράγωνο με τον Ερμή από τον καρκίνο, σιδηρόδρομος και σήμερα, σας σωθεί να ασχοληθείτε με θέματα γνώσης, επικοινωνίας και μετακινήσεων. Ω, ταξιδάκια, αλλά και να αντιμετωπίσετε μικρές ανατροπές σε σχέδια. Οπότε μπορεί εσείς να περιμένετε ένα δρομολόγιο, αλλά να καθυστερήσει 4-5 λεπτά. Έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Η Τρίτη σας κάνει λίγο ανήσυχο πνεύμα και σας σωθεί να πείτε τη γνώμη σας, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα εκφραστείτε. Κρατήστε μου ισορροπία και ψυχραιμία, υδροχόη μου. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει ανάγκη για ειλικρίνεια και ουσιαστική επικοινωνία. Άρα σήμερα, παιδιά μου, μπορείτε να περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και να ανακαλύψετε πάλι αυτή τη φλόγα που έχετε για τη σχέση σας. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο, σας ενθουσιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Και λίγο προσοχή, διότι θα έχει καρμικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει κινητικότητα, αλλά και ανάγκη για προσεκτική διαχείριση πληροφοριών. Μην βιαστείτε να ανακοινώσετε ή να δεσμευτείτε σε κάτι πριν έχετε όλα τα δεδομένα. Και οικονομικά, πηγαίνετε μου για έρευνα αγοράς. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να πάρετε και πόσο κοστίζει φυσικά. Και όταν μας βγάλουν εδώ τα ζωδιάκια ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια, να πάτε στοχευμένα.

Περνάω φυσικά και στο τελευταίο μου ζωδιάκι για σήμερα, τα αγαπημένα μου ψαράκια, όπου η σημερινή όψη της Σελήνης, έτσι, με τον τετραγωνάκι, σας φέρνει σε επαφή με πιο βαθιές συναισθηματικές διεργασίες. Και φυσικά με οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται λίγο προσοχή παραπάνω. Η τρίτη σας καλεί να δείτε λίγο πιο καθαρά τι σας στηρίζει και τι σας αποσταθεροποιεί και σας κάνει λίγο επιρρεπής στο να πέφτετε. Λοιπόν, όχι εντάξει. Μπορεί να υπάρξουν μικρές ανασφάλειες, αλλά αν μου κρατήσετε ψυχραιμία, θα καταλάβετε πού πρέπει να επενδύσετε την ενέργειά σας και πού όχι. Η διέστησή σας είναι έντονη, οπότε ακούστε τι ξέρει εκείνη τι κάνει. Στα αισθηματικά σας, η μέρα φέρνει έντονη ευαισθησία και ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Το τέρι σας μπορεί να σας στηρίξει αρκεί να εκφράσετε ξεκάθαρα τι νιώθετε. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία σας αγγίζει βαθύτερα από ό,τι περιμένατε. Γενικά ο ιχθύς, εκτός από κάποια πραγματάκια που πρέπει να δώσει προσοχή, δεν ζει τετράγωνο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απλά θέλει λίγο προσοχή σε οικονομικές συζητήσεις και συμφωνίες, αποφύγετε ασάφειες και φροντίστε να ξεκαθαρίζετε κάθε λεπτομέρεια. Μπορεί να υπάρξουν μόνο μερικές μικρές καθυστερήσεις, αλλά αυτές θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Δεν κακό, αμοιγές καλού! Τώρα στα οικονομικά, θέλω να μου πάτε κι εσείς για μία έρευνα αγοράς. Πριν προβείτε έτσι σε αγορές και μου οργώσετε τα καταστήματα, θέλω πρώτα να ξέρετε τι θέλετε να αγοράσετε. Και εννοείται, πάντα η έρευνα αγοράς είναι χρήσιμη. Το είπα και θα το ξαναπώ. Λοιπόν, επίσης, άμα νιώσετε ότι το ζωδιάκι σας δεν πέφτει τελείως μέσα, καλό είναι να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη για να ξέρετε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου σας σήμερα επηρεάζονται από το τετραγωνάκι και ποια όχι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, σημάδι από Αναστασία, και φυσικά επιστρέφω.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπούλας. Εύχομαι να περάσατε όσο υπέροχα πέρασα και εγώ. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Και από εσάς θέλω το εξής. Δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και σήμερα το βράδυ στις 9 ανοίγει το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου. Με τραγουδάκι θα κλείσω τη σημερινή μου εκπομπούλα, με Δήμο Αναστασιάδη και Περνάμε Καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο και από μένα φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Δωμάτιο FM.
1: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφρά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

για να συνήθει. Για να αργά στις γειτονίες, τους δρόμους και το κρύο. Τον ήχο από τις πατημασιές να ακούω ή χαμών. Και της καρδιάς λαβωματιά γλυκά να λιώνει. Στο πάθος καίγονται καημοί, στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή, η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό, κι αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Mamasoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Mamasoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερία 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliberiana.gr. Κρήτη 23

0: Radio Αλιβέρια 1 102,2 FM.
1: Επιστρέψαμε στην εκπομπή για τη συνέχεια του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Ο Δήμος Κήμης Ελιβερίου διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά δράσης με το φορητό ψηφιακό πλανητάριο. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιθο, στις 28 Ιουνίου στο Αυλονάρι και στις 29 Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους φίλους της αστρονομίας. Σημαντικές αλλαγές στο σχολικό χάρτη της Εύβοιας προβλέπει το νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Ασμηνίου και το δεύτερο νηπιαγωγείο Λουτρών Εδιψού. Παράλληλα, καταργούνται το Δημοτικό Σχολείο Νεροτριβιάς και το Δημοτικό Σχολείο Αλμυροποτάμου. Οι αλλαγές αυτές αποδίδονται στη συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, κυρίως στις αγροτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές, και αναδεικνύουν τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην εκπαίδευση. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας της Εύβοιας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας, και οι εργαζόμενοι διεκδικούν μαζικές μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, εξομοίωση επιδομάτων και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σύμφωνα τώρα με το Σύλλογο Εργαζομένων, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια της απεργίας. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του απολιθωμένου δάσους Κερασιάς στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε το έργο ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Το απολιθωμένο δάσος θεωρείται μοναδικό μνημείο φυσικής ιστορίας και αναμένεται να αποτελέσει νέο πόλο έλξης επισκεπτών και ερευνητών, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας. Οι παρεμβάσεις αφορούν την αντικατάσταση εφεδράνων και αρμών, καθώς και τη βελτίωση του οδοστρώματος. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη θερινή περίοδο, όταν και η κίνηση προς και από την Εύβοια είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Την προοπτική ενίσχυση του τουρισμού από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη εκπροσώπων της Rainbow Tours, ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς της Πολωνίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, εξετάζεται η δυνατότητα καθιέρωσης εβδομαδιαίας πτήσης τσάρτερ από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια από το 2027 για το διάστημα από τον Μάιο έως το Σεπτέμβριο. Οι εκπρόσωποι της πολωνικής αγοράς ξεναγήθηκαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σημαντικές διακρίσεις για αθλητές της Εύβοιας στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι αδερφές Φρόσο και Βιολέτα Δούκα από την Ιστιαία κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Παράλληλα, η Αναστασία Αναστασιάδη του Αθλητικού Συλλόγου Πολυδεύκης Νέας Αρτάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Junior

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και επιστρέψαμε με τα νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Καθώς τις τελευταίες ώρες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για τα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, με την παρέτησή της από το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου, την οποία υπέβαλε η Αρετή Μπάτσα Θωμά, ένα πρόσωπο με πολυετή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρέτησή της γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Ζέρβας, ανέγνωσε την επιστολή που απέστειλε η Δημοτική Σύμβουλος προς το Σώμα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκάλεσε αίσθηση στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στο αυτοδιοικητικό σκηνικό της περιοχής, όχι μόνο λόγω της πολυετούς διαδρομής της κυρίας Μπάτσα Θωμά, αλλά και λόγω των λόγων που επικαλείται στην επιστολή της παρέτησής της. Στο κειμένο της αναφέρει ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με προσωπικούς λόγους, αλλά με το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Κάνει λόγο για θεσμική απαξίωση, λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμό και σεξιστικές συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι ο δημοκρατικός διάλογος έχει υποχωρήσει μπροστά σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η ίδια χαρακτηρίζει την αποχώρησή της ως τη μοναδική αξιοπρεπή απάντηση σε αυτήν την κατάσταση, ενώ σημειώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών ως ενεργή δημότης.

Στην επιστολή της αναφέρεται επίσης σε πρόσφατα περιστατικά τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεώργιος Παπανικολάου, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της δέχτηκε λεκτικές επιθέσεις από μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Οι καταγγελίες αυτές, όπως τον αναμενόμενο, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Κίμη Αλιβερίου Νίκου Μπαράκου, ο οποίος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εκφοβισμού ή περί σεξιστικών συμπεριφορών. Ο κ. Μπαράκος υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτικές αντιπαραθέσεις που δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως προσωπικές επιθέσεις κάθε φορά που υπάρχει απάντηση στην κριτική που ασκείται. Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνεδρίαση του Ινστιτούτου, δήλωσε ότι η κυρία Μπάτσα έθεσε τα ερωτήματά της, έλαβε τις απαντήσεις που ζήτησε και ότι δεν έγινε τίποτα άλλο.

Ο Δήμαρχος υποστήριξε επίσης ότι η αυτοδιοικητική πορεία όλων κρίνεται από τους πολίτες και κατέληξε λέγοντας πως η κυρία Μπάτσα Θωμά έχει εκλεγεί πολλές φορές στο παρελθόν και πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Ζέρβας, απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές περί σεξιστικών συμπεριφορών. Όπως δήλωσε, ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο σεξιστικό σχόλιο σε καμία γυναίκα δημοτική σύμβουλο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει εντάσεις και υψηλή τόνη στις συνεδριάσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πολιτικές διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις δεν μπορούν να ταυτίζονται με προσωπικές επιθέσεις και υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να απαντά στην κριτική που δέχεται.

Σχολιάζοντας την παρέτηση, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Τάσος Βλάχος έκανε λόγο για μια προσωπική απόφαση που πρέπει να γίνει σεβαστή. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην πολύχρονη αυτοδιοικητική διαδρομή ενός ανθρώπου μπορεί να υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια σταγόνα αρκεί για να ξεχυλίσει το ποτήρι. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν έλειψαν οι έντονες αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου, με συνεδριάσεις τις οποίες οι τόνοι ανέβηκαν σημαντικά. Οι πολιτικές συγκρούσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης και ακούστηκαν λόγια τα οποία δεν τιμούν κανέναν.

0: χαρακτηριστική στιγμή σε ένα από τα τελευταία συμβούλια στις 18 Μαΐου ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Γιώργο Ζέρβα και στην Αρετή Μπάτσα. Και ας ακούσουμε λοιπόν το απόσπασμα από εκείνη την ημέρα για να το θυμηθούμε.
1: Πριν τις εκλογές μου είχες πει ότι δεν πρόκειται να ξαναβγώ ποτέ πρόεδρος. Έτσι. Εγώ είμαι εδώ και είμαι και πιο δυνατός από ότι ήμουνα την ημέρα που μου είπες αυτές τις ασυναρτησίες που μου είπες. Εσένα σε έστειλε στο χρονοτούλα από της ιστορίας ως την πιο τραγική φυσιογνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό μη μου σηκώνεις σε μένα το χέρι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Όχι σε μένα αυτά. Μου είχες πει δεν θα είμαι εδώ, εδώ θα είμαι μέχρι να βαρεθώ να είμαι. Πρόεδρε.

Μάλιστα, ο κύριος Βλάχος στις δηλώσεις του μετά την παρέτησή της κυρίας Μπατσαθωμά είπε ότι αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος παρεκτραπεί, οφείλεται να τον επαναφέρετε στην τάξη. Αν παρεκτραπείτε εσείς, ποιος θα επαναφέρει στην τάξη το δημοτικό συμβούλιο, απευθυνόμενος στον πρόεδρο.

0: Η παρέτηση λοιπόν της Αρετής Μπατζαθωμά μετά από 24 χρόνια στην θέση, σε αυτοδιοικητικές θέσεις, δεν μπορεί να ερευνηθεί αποκλειστικά μέσα από ένα μεμονωμένο περιστατικό ή από κάποια περιστατικά. Οι λόγοι που την οδήγησαν στην αποφασή της είναι γνωστοί στην ίδια. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ένας εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος επιλέγει να αποχωρήσει επικαλούμενος ζητήματα που αφορούν το κλίμα λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. Και αυτό από μόνο του καθιστά την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τη δημόσια συζήτηση που ανοίγει από εδώ και πέρα στο Δήμο. Θα ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ΔΔΕ για αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί στο Δήμο Χαλκιδέων και ιδιαίτερα στην Αρτάκη. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου στον Κάραβο και από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες Δευτέρα 22 Ιουνίου στον Δήμο Χαλκιδαίων, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες στην Οδό Καραμουρτζούνη. Για την ασφαλή λοιπόν εκτέλεση των εργασιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Οδός Καραμουρτζούνη θα παραμείνει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ η Οδός Κρυεζόντου θα λειτουργεί προσωρινά με αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας, επιτρέποντας την κίνηση των οχημάτων από την Οδό Φαρμακίδου προς την Οδό Μπαλαλαίων.

Και συνεχίζουμε με το... με τον καιρό, καθώς γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Εύβοια, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της κεντρικής στερεάς Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιπτώσεις περιοχές του νησιού ενδέχεται να αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Θα συνεχίσουμε με την παρουσία των βουλευτών της ΕΒΕΣ το τελευταίο διάστημα, καθώς τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια πολιτική και κοινοβουλευτική κινητικότητα με τις παρεμβάσεις βουλευτών και πολιτικών στελεχών για ζητήματα που αφορούν ασφάλεια, υγεία, κοινωνική πολιτική, υποδομές και εσωκομματικές ισορροπίες. Ξεκινώντας λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία, στο προσκήνιο βρέθηκε η επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα στην Εύβοια μετά από πρόσκληση της ΟΝΕΔΕ Βίας. Ο κ. Τσιόδρας συμμετείχε σε συζήτηση για τις ευρωπαϊκές και τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και είχε και επαφές με την τοπική αστυνομική ηγεσία και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε μέσα, με τον Ευρωβουλευτή να υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών. Ο Θανάσης Ζεμπίλης τώρα και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, από τα γραφεία της ΔΕΕΠΕ Βίας, αναφέρθηκε στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στη σημασία της ενότητας εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, όσοι συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δίνουμε δικαιώματα, ενώ τόνισε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές επιθέσεις με εκλογικές σκοπιμότητες κατά των υποψήφιων βουλευτών, επισημένοντας ότι τέτοιες πρακτικές ζημιώνουν συνολικά την παράταξη.

κύριος Ζεμπίλης προχώρησε και σε δηλώσεις για το πεδίο των υποδομών, καθώς αναρτήθηκε η αίτηση του Δημοσίου για την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης στο έργο της παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών. Το έργο της αρτηρίας βόρειας-νότιας Εύβοιας, ύψους περίπου 2,4 χιλιόμετρων, και αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα σύνδεσης του νησιού με τον κεντρικό οδικό άξονα. Ο βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι πρόκειται για έργο προαίρεσης που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της σύνδεσης βόρειας και νότιας Εύβοιας, ενισχύοντας τη συνολική οδική υποδομή του νησιού. Συνεχίζοντας τώρα με το πεδίο της πολιτικής προστασίας, η βουλεύτρια Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, παρενέβη με αφορμή την πυρκαγιά σε Αλμυροπόταμο και Μεσοχώρια Καρίστου. Όπως ανέφερε, υπήρξε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και τις επιχειρησιακές δυνάμεις, ενώ μετά την κατάσβεση σημείωσε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζουμε στο Πασόκ Κινάλ, όπου Κατερίνα Καζάνη γνωστοποίησε τη θετική εξέλιξη για την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Εύβοια, μετά από τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις για τον εξοπλισμό των κέντρων υγείας. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 εντάχθηκε η προμήθεια τριών υπερηχογράφων, εκ των οποίων ένας για τη Χαλκίδα, ένας για το Αλιβέρι και ένας για την Ιστιαία. Παράλληλα, η ίδια συμμετείχε και σε συζήτηση για την εφαρμογή του νέου νόμου για το οικογενειακό δίκαιο, αναδεικνύοντας την ανάγκη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Συνεχίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ο Σημεών Κεδίκογλου κατέθεσε ερώτηση για την προστασία της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη στη Λίμνη μετά τις ζημιές του από τους σεισμούς. Ζητά την ενημέρωση για τα πορίσματα των αυτοψιών και το σχέδιο αποκατάστασης με χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας τη σημασία του μνημείου για τη θρησκευτική και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι βουλευτές Γιώργος Μαρίνος, Βιβί Δάγκα και Γιώργος Λαμπρούλης έθεσαν στη Βουλή το ζήτημα της απουσίας δομών υποστήριξης ατόμων με αναπηρία στην Εύβοια. Όπως αναφέρουν, δεν λειτουργεί κανένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ούτε και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, με αποτέλεσμα το βάρος να μεταφέρεται αποκλειστικά στις οικογένειες. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που είδαμε φαίνεται να αποτυπώνουν ένα εύρος πολιτικής ατζέντας στους βουλευτές της Εύβοιας, από την πολιτική προστασία και την υγεία μέχρι την παιδεία, τις υποδομές και την κοινωνική πολιτική. Οι βουλευτές λοιπόν του νομού επιχειρούν να αναδείξουν τοπικά προβλήματα και ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις.

0: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Ξεκινά σήμερα 23 Ιουνίου το 5ο Evia Film Project, η πράσινη κινηματογραφική πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια με τις δράσεις να φιλοξενούνται στα Λουτρά Εδιψού, τη Λίμνη και τις Ροβιές. Με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών εγκρίθηκαν οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες για το έτος 2026-2027 στην Εύβοια προβλέπονται συνολικά 301 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου 43. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact Comings and Goings. Στον Δήμο φιλοξενούνται εκπρόσωποι από την Πορτογαλία, την Κροατία, την Εσθονία, την Ουκρανία, τη Λιθουανία και την Ισπανία και ο Δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου τονίζει ότι το πρόγραμμα δημιουργεί ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασίας. Σημαντικές αλλαγές στον σχολικό χάρτη της Εύβοιας προβλέπει το νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Ασμηνίου και το δεύτερο νηπιαγωγείο Λουτρών Εδιψού και το Δημοτικό Σχολείο Νεροτριβιάς και το Δημοτικό Σχολείο Ελμυροποτάμου με τις αλλαγές να αποδίδονται στη συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του απολιθωμένου δάσους κερασιά στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ακόμα μια χρονιά διοργανώνεται από τον Δήμο Κίμης Αλιβερίου το φορητό ψηφιακό πλανητάριο με τις προβολές να πραγματοποιούνται στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιθο, στις 28 Ιουνίου στο Αυλονάρι και στις 29 στους Αγίους Αποστόλους. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας με την απόφαση να ελήφθη η απόφαση

ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη θερινή περίοδο. Την προοπτική ενίσχυση του τουρισμού από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια ανέδειξε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Εξετάζει τη δυνατότητα καθιέρωσης εβδομαδιαίας πτήσης τσάρτερ από την Πολωνία προς την Νότια Εύβοια από το 2027. Σημαντικές διακρίσεις για άθλητες της Εύβοια στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι αδερφές Φρόσο και Βιολέτα Δούκα από την Ιστιαία κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους, ενώ η Αναστασία Αναστασιάδη του Αθλητικού Συλλόγου Πολυδεύκης Νέας Αρτάκης κατέκτησε το χρυσό στην δική της κατηγορία. Ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντο πέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριέν. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και στο radioaliveriena.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινά σήμερα 3η 23 Ιουνίου η περίοδος εντατικών ελέγχων από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που είχε δοθεί. Από εδώ και στο εξής, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων και αγροτεμαχίων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και εξάμηνη ποινή φυλάκισης για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν συμμορφωθεί. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, φέτος δηλώθηκαν περίπου 700.000 καθαρισμένα οικόπεδα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται και η επιχείρηση πρόληψης πρέπει να ενταθεί άμεσα.

Στη δικαστική υπόθεση των Τεμπών, τρία νέα αιτήματα κατέθεσαν σήμερα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας με επίκεντρο τη Σύμβαση 717. Μεταξύ αυτών, ζητείται η αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, κλήση νέων προσώπων αλλά και προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των Σιδηροδρομικών Φορέων για την περίοδο 2021-2023. Τα αιτήματα κατέθεσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Αντώνης Ψαρόπουλος, επικαλούμενος στο άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προτείνοντας αναδιάταξη της διαδικασίας σε 6 θεματικές ενότητες που αφορούν από την άμεση διαχείριση του δυστυχήματος μέχρι τις ενέργειες των επόμενων ημερών για το ψηφιακό υλικό. Στα Χανιά, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο ο 44χρονος αλλοδαπός που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου. Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του θύματος με την κατάσταση να φορτίζεται έντονα κατά τη διάρκεια της αφιξής του. Ο αδελφός της 45χρονης σε δηλώσεις του εξαπέλυσε σφοδρές αναφορές κατά τη συζύγου του δράστη, την οποία κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση και αναμένεται να καταθέσει και μήνυση. Ενώ, στο μεταξύ, η ίδια είχε μιλήσει σε τηλεοπτική εκπομπή, χαρακτηρίζοντας περίεργη τη σχέση της 45χρονης με τον σύζυγό της. Η κηδεία της γυναίκας θα τελεστεί αύριο στο Βαρύπετρο, ενώ ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σήμερα συνεδριάζει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε βασικά άρθρα, μεταξύ των οποίων η μία και μοναδική εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κατάργηση της διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και η εισαγωγή κανόνων για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Προβλέπονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις και για τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής εντοπίστηκε ένα άρκι σε βάθος 28 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα Θεσσαλονίκης. Το λιμενικό ενημέρωσε άμεσα το πολεμικό ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει τις περαιτέρω ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση του πυρομαχικού υλικού. Σημαντικές αλλαγές στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, παρουσιάζοντας ρύθμιση που προβλέπει νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής. Η ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά για ενεργές υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες και οδηγεί σε σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων, με παραδείγματα που δείχνουν μείωση δόσεων έως και εκατοντάδες ευρώ τον μήνα. Στόχος επίθεσης από ομάδα γνώστων έγινε η κατοικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά αργά το βράδυ της Δευτέρας. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές και έγραψαν συνθήματα, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση μέσα από ανακοίνωση του κ. Κυρανάκη, κάνοντας λόγο για δρασίδηλους τραμπούκους και ζητώντας την άμεση αντίδραση της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές φτάνουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, μάλιστα, έχουν καταγραφεί περίπου 20 πνιγοί πολιτών που αναζητούσαν δροσιά σε μη ελεγχόμενες περιοχές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διακοπεί και οι λειτουργίες υποδομών, όπως του πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στα ύδατα ψήξης.

Στην Κολομβία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρει τον υποψήφιο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπιέγια για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές πριν ακόμη ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

ακούσουμε μόνο λεπτό σαν σήμερα. Θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate.

0: 92,2 FM.
1: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο και θα συνεχίσουμε με τα νέα από το Qatar Gate και καθώς πλέον στο επίκεντρο των εξέλιξεων βρίσκεται ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σε αυτή λοιπόν τη νέα δικαστική και πολιτική διάσταση της υπόθεσης του Qatar Gate έρχονται πληροφορίες από τις βελγικές δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες έχει διαβιβαστεί αίτημα για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος και να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί. Η διαδικασία πλέον προβλέπει την διαβίβαση του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία είναι που θα αποφασίσει και αν θα προχωρήσει η άρση της ασυλίας. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια και αρνείται κάθε εμπλοκή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, σημειώνοντας ότι κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρο Ursula von der Leyen, ενώ δηλώνει πως δεν θα επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και θα ζητήσει ο ίδιος να ελεγχθεί από την ελληνική δικαιοσύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο τώρα και ο δικηγόρος της Εύα Σκαϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέρει ότι η συμμετοχή του Αβραμόπουλου στη συγκεκριμένη ΜΚΟ ήταν γνωστή από το 2022, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και με νόμιμη αμοιβή, που δηλώθηκε μάλιστα και φορολογήθηκε στην Ελλάδα. Ο ίδιος ακόμη σημειώνει πως δεν υπάρχουν στοιχεία χρηματισμού και εκφράζει απορία για την επανεμφάνιση της υπόθεσης. Η παρούσα υπόθεση συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο Qatargate, μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα τελευταία χρόνια, με κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με στόχο τον επηρεασμό αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Κατάρ. Η έρευνα ξεκίνησε το 2022 από τις βελγικές αρχές και με εκτεταμένες εφόδους σε Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, συλλήψεις αλλά και κατασχέσεις χρηματικών ποσών που έφτασαν περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρέθηκαν η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Σκαϊλή, ο Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρι, καθώς και συνεργάτες και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκόμενων. Οι κατηγορίες αφορούν την προσπάθεια επηρεασμού ευρωπαϊκών αποφάσεων μέσω ενός δικτύου επαφών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών προσώπων με αντάλλαγμα χρήματα, δώρα και παροχές κυρίως προς όφελο του Κατάρ και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές και του Μαρόκου. Η Εύα Σκαϊλή συνελήφθη το 2022 και βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε διαδικασίες άρσης ασυλίας και αποπομπής εμπλεκόμενων προσώπων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η θεσμική κρίση που προκάλεσε το σκάνδαλο. Η υπόθεση είχε προκαλέσει και τότε ισχυρό πολιτικό σεισμό στις Βρυξέλλες, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για ανάγκη αυστηροποίησης των κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στο λόμπινγκ και στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είχε μιλήσει για απόπειρες εξαγοράς επιρροής εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ άλλοι αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τις αποκαλύψεις ιδιαίτερα ανησυχητικές για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, με την υπόθεση να αποκτά πλέον μια νέα διάσταση και να επαναφέρει στο προσκήνιο το Qatar Gate, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στις δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις, με τη Βουλή των Ελλήνων να καλείται πλέον να πάρει και θέση. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται η διαβίβαση του φακέλου και η έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενώ οι δικαστικές αρχές στο Βέλγιο συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

0: Συνεχίζουμε με μια μουσική παύση και επιστρέφουμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να δούμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, καθώς φαίνεται να διανύουμε μια περίοδο με έντονες και συνεχείς αλλαγές σε εκείνο το πεδίο, καθώς το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό. Το Ισραήλ, το Ιράν, η Χεσμπολάχ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενώ παράλληλα καταγράφονται αντιδράσεις και από άλλους περιφερειακούς δρόντες. Ξεκινώντας με το Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε δηλώσεις με σαφέ στρατηγικό αποτύπωμα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να απελευθερωθεί από την στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει πλήρως τη δική του αμυντική βιομηχανία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, χρειαζόμαστε το δικό μας ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής όπλων. Πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας όπλα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για νέο δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας ΙΠΑ-Ισραήλ, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από την παραδοσιακή αμερικανική στρατιωτική βοήθεια σε ένα πιο αμοιβαίο μοντέλο συνεργασίας. Μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι τα 2/3 των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει το Ισραήλ είναι αμερικανικής κατασκευής και χρηματοδοτήθηκαν από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων. Μην ξεχνάμε ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται και σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, κάτι που βρίσκει αντίθετο το Ισραήλ. Τώρα στο μέτωπο Ισραήλ-Ιράν παραμένει ενεργό και με υψηλή ένταση, καθώς ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει, σημειώνοντας ότι όλα εξαρτώνται από τη δύναμή μας και συνδέοντας την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ με την μακροπρόθεσμη στρατιωτική αυτάρκεια της χώρας. Παράλληλα, στο περιφερειακό πεδίο τώρα η Χεσμπολάχ, μέσω του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού της Συμβουλίου Μαχμούντ Καμάτι, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα σε περίπτωση παραβίασης της εκεχηρίας από το Ισραήλ. Και όπως δήλωσε, η Χεσμπολάχ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα με το δάχτυλο στη σκανδάλη, επισημένοντας ότι τα αντίπεινα θα είναι ισότιμα. Στο ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον καταγράφονται επίσης τοποθετήσεις από δυνάμεις που στηρίζουν τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Οι δυνάμεις της Γενικής Κινητοποίησης της Ιεμένης επανέλαβαν τη στήριξή τους προς τον Παλαιστινιακό Αγώνα, ενώ αναφέρθηκαν σε νίκες του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δείχνοντας τη διασύνδεση των συγκρούσεων σε πολλαπλά μέτωπα της περιοχής. Στο διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν, μέσω του Προέδρου του Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητά την πλήρη τήρηση των διεθνών συμφωνιών, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη δέσμευση στις συμφωνηθήσεις υποχρεώσεις. Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται την ώρα που οι σχέσεις Ταχεράνης με τη Δύση παραμένουν τεταμένες και οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε μια κρίσιμη περίοδο. Συνεχίζοντας με την εικόνα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ναυτιλιακής κίνησης, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή μέσα σε 24 ώρες, μια ένδειξη σχετικής σταθεροποίησης και αυξημένης κινητικότητας μετά από τις περιόδους έντασης και παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης που είχαν προηγηθεί. Στο
διπλωματικό πεδίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί επαφές με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν σε μια προσπάθεια διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος και των επιστροφών ετούντων άσυλο. Η συνάντηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει επισήμως το καθεστώς των Ταλιμπάν. Έτσι, μας δίνεται λοιπόν με αυτές τις εξελίξεις η εικόνα ότι στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αιστείες έντασης, στρατιωτικές, διπλωματικές και ενεργειακές προεκτάσεις, με το Ισραήλ να επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική του, το Ιράν να επιμένει στην διαπραγματευτική τήρηση συμφωνιών και οι περιφερειακοί δρόντες όπως η Χεζμπολάχ και η Χούθη να ενισχύουν την πίεση σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

0: Ας ακούσουμε το μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ξεκινά σήμερα Τρίτη η περίοδος εντατικών ελέγχων από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα καθάριστα οικόπεδα. Από εδώ και στο εξής, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπαίδων και αγροτεμαχίων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και εξάμενη ποινή φυλάκισης για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν συμμορφωθεί. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, τρία νέα αιτήματα κατέθεσαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας με επίκεντρο την σύμβαση 717. Μεταξύ αυτών ζητείται η αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, κλίση νέων προσώπων και η προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των Σιδηροδρομικών Φορέων για την περίοδο 2021-2023. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα Χανιά οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο 44χρονος αλλοδαπός που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα τέλη Μαΐου. Ο αδελφός της 45χρονης σε δηλώσεις του εξεπέλυσε σφοδρές αναφορές και κατά τη σύζυγου του δράστη, την οποία κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση και αναμένεται να καταθέσει μήνυση. Σήμερα συνεδριάζει στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε βασικά άρθρα, μεταξύ των οποίων η μία και μοναδική εξαίτηση θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κατάργηση της διάλυσης της Βουλής για Εθνικό Θέμα Εξαιρετικής Σημασίας και η εισαγωγή κανόνων για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε νάρκη σε βάθος 28 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο λιμενικής υποδομής. Σημαντικές αλλαγές στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Η ρυθμίση εφαρμόζεται αναδρομικά για ενεργές υποθέσεις και σύμφωνα με τον Υπουργό αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, καθώς σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ένας νέος τρόπος υπολογισμού των τόκων με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το συνολικό ποσό της οφειλής. Στόχος επίθεσης από ομάδα αγνώστων έγινε η κατοικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά αργά το βράδυ της Δευτέρας. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές και έγραψαν συνθήματα. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για θρασίδηλους τραμπούκους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές φτάνουν ή ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί περίπου 20 πνιγοί πολιτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρει τον υποψήφιο Αμπελάδο Ντε Λα Εσπρέγια στην Κολομβία για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές πριν ακόμη ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveri1.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την μουσική εκπομπή Velvet Black Box. Καλό σας απόγευμα.

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ. Χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα παν στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανεί δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίκτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλει θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαό τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φω γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940, λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
4: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Έχεις οθόνη, μα δεν έχεις μάνα, ούτε ένα χέρι φιλικό.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
4: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και δεν θα φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
5: Ασφαλτό, μπουσάρες. Με καράβι, τη μοτοσυκλέτα. Γέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

με ένα φτερό ξορκίζει ο γκόμπι τη μαλάρια.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα.

ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

you and I.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.

σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα κι αρχαία χαρτορίχτρα να καθορίζεις την ανθρώπινη ζωή. Είδα να κυνηγά τα ίδια τα παιδιά σου, να κρεμίζεις ό,τι έκτισες μαζί τους και να τα διώχνεις κάθε μέρα από κοντά σου. Λες και σου φτάξανε που ήσουν οι αρχοί τους. Σίδα στα σπίτια του Θησίου τα παλιά να δακρύζεις σαν το κλάμα της λατέρνας. Σύνταξεις τα απ' του εχούδι του φεκιά να τη γλιτώνεις στο υπόγειο της ταβέρνας. Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνές από τα φύγια φοιτητών ή απλών ανθρώπων. Στα χαρακόμματα και τις βουνοκορφές και στον υδρότα των ηρωικών μετόπων. Σύνταξα στα χέρια ενός άστεγου παππού να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα. Σίδα απάνω στο σουγιά του μαστροπού. Σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα τους νέους να σε σπάνε σε κομμάτια. Έχει σπάσει πρώτα τα όνειρά τους. Είδα να χτίζεις τους προδότες σου παλάτια για να πλουτίσουνε και τα τρισεγγονά τους. Σε είδα γύφτη σαν τσιγκάνα με στολίδια και να μου λες ότι ανήκουμε στη δύση. Σ' είδα να ψάχνεις φαγητό απ' τα σκουπίδια σε τοπογλύφους να κετεύεις για μια λύση. Είδα να στείνεις με τους μπάτσους τα λαβέρια. Είδα να κάνεις ό,τι τάκα μου δεν ξέρεις. Να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σ' είδα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως σε χωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σ' είδα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες. Σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Κάρεση. Στα θέατα σου και σε όλες τις συναυλίες και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπέζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετάω.

0: ξεκινήσαμε με την Αθήνα. Στην Αθήνα όπου το Σάββατο οι κινηθυντοί θα γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Στην Αθήνα λοιπόν των κινηθυντών, η μουσική του Τσιτσάνη, εικόνες από την Πλάκα, αλλά και σκληρές εικόνες από την Ομόνοια, η νεότερη ιστορία της πόλης, η νύχτα με το φως της ημέρας, μπλέκονται μαεστρικά στους στίχους του Μητσοφού και του Βασίλη του Φωτιά, με τους ήχους του δρόμου, τους ήχους της Νέας Υόρκης του Dr. Dre, μέσω των scratch του Τάσου του Μαϊμάρη και με τους στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου σε ένα εξαιρετικό μουσικό αποτέλεσμα.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

κατά την ταπεινή άποψη της εκπομπής, μία από τις καλύτερες διασκευές με σεβασμό στον Μάρκο Βαμβακάρη, γενικότερα ρεμπέτικου τραγουδιού από τους Λοκομόντο. Οι Λοκομόντο οι οποίοι είχαν και την τεράστια τιμή να ηχογραφήσουν στην καρδιά της ρέγγι μουσικής, στο στούντιο του Bob Marley, στο Kingston της Τζαμάικα. Πάμε όμως σε έναν ακόμα μεγάλο θαυμαστή του Μάνου Χατζηδάκη, τον άνθρωπο ο οποίος 15 ετών του χτύπησε την πόρτα, συστήθηκε ως συνάδελφος στον μεγάλο Μάνο. Ο Μάνος αγκουροξυπημένος και ο λίγον αγενής του είπε: «Συνάδελφε, την επόμενη φορά έλα μια κασέτα», και του κλείσε την πόρτα στα μούτρα. Ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς.

θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Αλλά είναι ωραία η θάλασσα, γιατί κινείται πάντα. Από τους Pixlax, ένα κομμάτι του Μάνου Ξηδούς, Μέλιτρον.

Και συνεχίζουμε με Γιώργο Ρούς, περίπου την ίδια εποχή, κοντά στο 2010, βουτιά στο κενό.

0: και συνεχίζουμε με μια γυναικεία φωνή, αγαπημένη γυναικεία φωνή του Velvet Black Box, η Τζόρτζια σε άρνηση, σε ένα κομμάτι λίγο δεικτικό και ίσως εκδικητικό, ή μήπως όχι. Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να

φεγγάρια υπάρχουν πολλά. Μην προσπίσε άλλο, σταμάτα, φύγε μακριά.

μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο, οπότε ίσως είναι ώρα να πάμε λίγο σε λίγο πιο rock ρυθμούς, με ξύλινα σπαθιά, δεκαετία του 90, χρυσή δεκαετία για το ελληνικό rock και ρόδες.

πέρασα σαν καράβι φάντασμα. Γύρισα τα λιμάνια του κόσμου. Σκίστηκαν τα πανιά μου από άγριους ερωτιάριδες ανέμους. Γνώρισα γυναίκες ανίκανες να μου χαρίσουν την καρδιά.

χάθηκα τους ανθρώπους και το δικαίωμα να ξεχνούν. Λυσμόνησα την ξηρά, το άρωμά της. Αγάπησα τη θάλασσα, τον βυθό της.

0: στο κατάρτι του καραβιού μου. Περιμένω το τραγούδι των σιρήνων να αντισταθώ λογικά παράλογα. Να αντισταθώ για τη ζωή και το θάνατο, για την αγάπη και το μίσος.
1: Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μπάντες του Velvet Black Box και όχι μόνο, που κρατάει ψηλά τη σημαία του ελληνικού ροκ. Πρόκειται φυσικά για τους Magic Bass, ορμόμενοι από τη Λιβαδιά, ο Βαλάντης Δάφκος, στα φωνητικά και στους στίχους, ο Ερμής Λουλανόπουλος στην κιθάρα, η Κωνσταντίνα Αργύριου στο μπάσο και ο μοναδικός Πάρης Χάτσιος στα drums. Ανεβάζουν τους ρυθμούς και την ένταση με διάφορες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα και σε πολύ σημαντικά φεστιβάλ. Magic Bass, Καράβι Φάντασμα.

πολιτεία στα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα χωρισμένη κι εγώ δουλειάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Σαν καλός, σαν καλός, σαν καλός, σαν καλός.

Επιστρέψαμε. 1985, ζεστά ποτά, ένας δίσκος που άλλαξε την ελληνική δισκογραφία και μια ιστορία πίσω από το υπόγειο. Το υπόγειο λοιπόν, ένα ποίημα της Ρίτας Μπούμη Παπά του 1952, έπεσε στα χέρια του Χάρη Κατσιμίχα. Ένα απέσιο πρωινό σε ένα απέσιο στρατόπεδο, σε μια απέσια θητεία, το έδωσε στον αδερφό του και στην εξοδό του τα Χριστούγεννα το βρήκε σαν κομμάτι.

adoro esta película.

ήταν το 1988 που ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποίησε το ποίημα του Δημήτρη Βάρου από την ποιητική του συλλογή Θήρα Ασία σε ένα τραγούδι, τον Ηλεκτρικό Θησέα, όπου ξετυλίγεται η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος με κάτασπρο πάνι ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί από την ελπίδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι η Ελλάδα θα αναγεννηθεί. Ο Ηλεκτρικός Θησέας είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος προσμένει έναν σωτήρα, κάθεται βυθωμένος μέσα στο λιμάνι. Η Αριάδνη έχει μουγκαθεί, όπου Αριάδνη είναι η Ελλάδα και αυτοί που την κυβερνούν.

παγίρι στο κεφάλι, ένα κομμάτι που καθρεφτίζει την τεράστια προσωπικότητα του Άλκη Αλκαίου, εξάλλου η στίχη είναι δική του, ένα τραγούδι ύμνος στον ανυπότακτο νου του μεγάλου αυτού στιχουργού, ο οποίος ξέφευγε ακόμα και μέσα από την απομόνωση.

Μια εξαιρετική ερμηνεία του Εδερλέζη από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Ένα εξαιρετικό δάνειο, μουσικό δάνειο από τους Κοινούς Νητούς. Και το Velvet Black Box μιξάρι. Ποιος θα το περίμενε.

0: and free the fire. Αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Active Members στο εμβληματικό low bop κομμάτι Πάμε. Περίπου την ίδια εποχή, ο Γιάννης Αγγελάκας πρωταγωνιστεί στην ομώνυμη ταινία και γράφει το soundtrack στην πρώτη δουλειά, αν θυμάμαι καλά, μετά την φύγη του από τις τρύπες. Ο Χαμένος τα παίρνει όλα. Ένας στίχος φαινομενικά αμφιλεγόμενος, αλλά if you know, you know.
1: Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Μη δίνει σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δύο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρδιά.

σημασία απ' όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά

Thank you.

0: πειράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και άντρα μόνοι που μας μάθαινε φαλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Γλέταγες στους ουρανούς με ζάρια χέρια. Και ξαφνούσε σκοτάδια μας κρεμάστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας τους εμάς. Για σε αλλάζει αυτή η αρία κατσαρόλα.
1: Η ώρα είναι 10:35, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Σαν παιδί, σαν μικρό παιδί.

μέσα στο μήκος όσοι μήκος ταρταρούγα γυαλιά κόκκινα μαλλιά μέσα στο ημίχος τσιγάρο αναμένα κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

μέσα στο ημίχος τσιγάρο σβησμένο. Κι εγώ πως πάω, κορμί διψασμένο. Κι εγώ πως πάω.

0: και μετά το αφιέρωμα του Στέλιου Ρόκου στον αξέχαστο Σάκη Μπουλά, ένα κομμάτι το που νομίζω πρώτη φορά έχει παιχτεί στο Velvet Black Box, και πάλι από το Μίλτο Πασχαλίδη, σαν εξαίρεση, ακόμα σ' αγαπώ.
1: Σαν παραμύθι θα σου το πω, ότι αγαπάς

0: και η μεγάλη παρέα αυτή των ερμηνευτών ενώνεται υπό τη διεύθυνση του μεγάλου δασκάλου. Μικρές νοθείες, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Ένα σκάρτο ποίημα, τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα.
2: Τρεμάει τις αφήσεις.

0: πάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται.
1: Δικό σας.
0: Πώς μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε.

0: μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες.
1: Ξέρει,
0: ξέρει, αν μπορούσε να κάνει μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

αδικημένες οι γυναικές φωνές στο Velvet Black Box. Το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μάλλον όχι. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μέτρησα.

αν και η ώρα είναι 11, εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με ένα υπέροχο κομμάτι του Γιώργου, από τη φωνή μάλλον του Γιώργου Νταλάρα και του Μπάμπη Στόκα. Το κομμάτι είναι του Γιώργου Σαμπάνη και της Έλενας Βραχάλη. Κλειδαριές.

άλλη μια αγαπημένη γυναικεία φωνή του Velvet Black Box. Είναι και η μεγάλη, η εμβληματική τραγουδίστρια Ελένη Δημού. Δεν με νοιάζει.

That's All Fox. Με το Βλάση θα σας καληνυχτήσουμε. Ένας είναι ο Βλάσης. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στην αρχισυνταξία ο Stanley. Technical Support. Έβαλε τα δυνατά της η Άννα Ευαγγελίου. Master of Commander η Παρασκευή Ρούσου. Στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Γεια χαρά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.